0: καλαβά. Χίτουβε, χίτουβε ή ώστε χίτουβε.
1: Единственно по Radio Party Mix.